Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγκε βολοκότε να όλο κομποκουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αντάλα ο νένε. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Τρέλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ήωνα να ουτέω κουτένουν οι άλλα. Να μπελά πέγγισα σε ουέ. Ήωνα να ουτέω κουτένουν οι άλλα. Να μπελά πέγγιτράγω ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαουέ.